0: drop dead.
1: Radio 1. Δεν έχει τα όμπρεγκλάνσπε. Η πολίτη έχει λείψει.